Τι έλεγε ο Διάκος στον παπά Κώστα? Δεν ξέρω εγώ σας. Μανώλη, άκου να ακούσεις και τσιλιάρισε να δεις. Είναι σοβαρά πράγματα. Είχα σύσει.

δόξα να σου πω. Αλλά αντίχησα της καρδιάς σου τα φτερά, κι αλλού ανοίξανε

έχομαι. Λιώνω σαν κερί και σε ζητώ. Το χέρι μια δεν την ανέχομαι. Όσο θέλω.

ένα τραγούδι που είχε πει ο Στέλιος, δεν ξεχνάω, πως κι αν με πίκραναν πολλοί τώρα που φεύγω από τη ζωή, όλους τους συγχωράω. Μα δεν το ρώτησε κανείς ακόμα πριν να πέσει, αυτοί που το πικράνανε τους έχει συγχωρέσει.

αν άνοιγε τα μάτια του τον κόσμο να θεωρούσε, θα μάθε να γινότανε και θα να σηκωνότανε να μας τραγουδούσε. Άλλοι χειροκροτούσανε και λέγανε τραγούδια, και άλλοι του πετούσανε μπουκέτα με λουλούδια. Κι όπου υπήρχε Έλληνας σ' όλο τον πλανήτη, δάκρυσε που τον πήγαιναν στο τελευταίο σπίτι. Χιλιάδες συνοδεύανε με μάτια δακρυσμένα και τον εκατεβάσανε στο 2x1. Και κάπου κάπου χτύπαγε πένθυμα η καμπάνα,

0: αρέσει ο Πολιές. Να τα αφήσω.
1: Δεν μ' αρέσει, καρδιά μου. Βάλε μου κάτι άλλο.
0: Ό,τι θες, μωράκι μου.

γιορτάζω το πόνο μου. Και για εκείνη άλλο ένα που με άφησε μόνο.

μου λείψατε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου για την υποδοχή σας. Ευχαριστώ πολύ.

0: Θέλω να ξέρετε κάτι. Θέλω να ξέρετε κάτι ακόμα. Ότι η αιτία και η αφορμή για αυτή την ηχογράφηση είστε εσείς. Όλα αυτά τα χρόνια μου δίνετε και μου παίρνετε και σας δίνω και σας παίρνω αγάπη και παλμό. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Δεν άκουσα.
1: ממשיכים בקצב הזה בקיקו, קטרינה סטניסי, סגנומי קיריה. מוקדש לך מומי לוי. קדימה לרחבה.
2: מן הפוריס που σου μιλάω στο πληθυντικό, έτσι έχω μάθει, εγώ σε ξέρω.

0: σηκωθήκαμε, μπορούσα και στην κόλαση να φτάσω. Κι ας ήμουν ένας έρωτας που κράτησε για σένα ένα λεπτό.
1: Σε εγώ το έβλεπα και βαθά βάξει.

τα λόγια στο καθρέφτη μου. Απόψε δε μασάω. Κατάλαβα τα κίνητρα που ήσουν εδώ. Ανάγκη είχα φαίνεται να δώσω τόση αγάπη. Πιστεύεις ότι φεύγεις, μα εγώ αποχωρώ. Δεν ήσουν τίποτα σπουδαίο κι ο χρόνος

ποτέ μου δεν φοβήθηκα να κλείσω ένα κύκλο. Κι ας γίνεται στο πάτωμα κομμάτια η καρδιά, τριγύρω μου παράπονα κερί αρρωστημένη. Και κάθε απάντησή σου μου πέφτει πια βαριά.

γεμάτες μελαγχολία κι ο έρωτάς σου μια αμαρτία. Κάθε γωνιά μες στην καρδιά μου είσαι και εσύ. Βραδιές γεμάτες με αναμνήσεις και υποσχέσεις πως θα γυρίσεις. Μες στο δωμάτιο

άνθρωποι σκυφτοί μια μάζα όλοι στην άσφαλτο κουρελιά τη ζωή. Η αγάπη ξεφουλιέται τόσο μες στα σκοτεινά και όσο όσο

κλίμα η ζωή σ' αυτή την πόλη κι εγώ αισθάνομαι ανασφαλής. Ζούγκλα η ζωή, ψεύτικη νόμη και οι φιλίες δρόμοι της φυγής. Η ζωή της νύχτας ένας μύθος με

0: Radio da Vasco. Vas.
1: Αγαπητοί ακροατές, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Vas.

0: πήγαινα, είχα γεννήσει μπαίνα.
1: Όπα!
0: Σου να στρελώσαν έγινα και βγήκα από την καβέρνα.
2: Ωβήμ ετχέμ, ισπάχα τετών, ωβήμ ετχέμ. Γεια σου.

σε σκιές περαστικών, στα στέκια των αλκοολικών πέφτεις και χάνεσαι. Μα μια ώρα τη φωνή σου δίνει δύναμη πολύ και ξαναπιάνεσαι. Με ένα ουίσκι αγκαλιά και ένα τσιγάρο για μετά ξεχνάς τα λάθη σου.

τα κομμάτια μου, μάζεψε τα μάτια μου, είναι όλα δικά σου, βάλε μια φωνή, δεν θα με ξεχάσεις κι ούτε να

κι εσύ μια καλή νύχτα. Μακάρι να έχεις καρδιά να 'ρθεις πίσω ξανά.

0: כן, אנחנו נמשיך עם מי הכי אוהב, מי הכי אוהב. נראה לי שלומי קובץ', שעוד מעט חוזר ליוון.
1: Ποιος αγαπάει πιο πολύ, αυτός που ακόμα προσπαθεί κάτι να σώσει, για αυτός που αισθάνεται κενό και φεύγει όσο είναι καιρός, μη δει την πτώση. Ποιος αγαπάει πιο πολύ, ποιος από τους δύο έχει ψυχή να λιγοστεύει. Ποιος αγαπάει τελικά,

Ποιος αγαπάει πιο πολύ? Αυτός που λέει δεν μπορεί κάτι να αλλάξει, ή αυτός που λέει αρκετά

κλείστε την πόρτα. Θέλω λίγο μόνος να μείνω και τον εαυτό μου να κρίνω. Ίσως που σ' αγάπησα ήταν λάθος, αφού εσύ ζητούσες μόνο

μου να ξυπνάς και να σ' αγγίζω. Πνοή να παίρνω από το δικό σου το φίλι. Μα υπάρχουν κι άλλα στη ζωή.

Ποιος αγαπάει πιο πολύ, αυτός που λέει δεν μπορεί κάτι να αλλάξει, ή αυτός που λέει αρκετά.

Με θράσος με χειροκροτάς για λίγα δευτερόλεπτα που ανάσανα. Πετάς πυροτεχνήματα και τάζεις

σε σένα και κλαίω, μου λείψες. Είμαι χάλια σου, ψυχολογικά δεν είμαι καλά. Έτσι ξαφνικά μαζεύτηκαν πολλά. Σκέφτομαι τις νύχτες εσένα και κλαίω, μου λείψες.

0: κάτω από το φως του φεγγαριού, σε σύνοικες δυτικές μες στα σκυλάδικα. Ψάχνεις τον έρωτα να βρεις, γυρνάς και πίνεις σαν τρελή στα ξενυχτάδικα. Έξω από ήθη και γραφές, με τις δικές σου εντολές φτιάχνεις τους νόμους σου. Δεν λογαριάζεις τη ζωή, μοιράζεις τζάμπα το φιλί και μένεις μόνη σου. Και μένεις μόνη σου.
1: Γεια σου, έτοιμα όλα.
0: Μάνο σε πίστε, σε νυχτά με μαζευτέκικο. Δεν λογαριάζεις τη ζωή.
1: Σαρίτ Νάτανζον.